Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Η φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Veneto Cleon 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.
1: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα: Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: για σένα.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy. Live your fantasy.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους, ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Πώς να τα προλαβώ όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
2: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
5: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
2: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
5: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
2: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
5: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
5: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Βάκη, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
8: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
5: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
4: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
5: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
6: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής. Σταύρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
13: Και σε βάρος της έχει εκδοθεί 11
2: ένταλμα σύλληψης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου, σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται ο πόρος για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά, δημιουργική διάθεση και έμπνευση φέρνει η σημερινή ημέρα.
13: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
14: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.

0: καλύτερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς, My Radio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι τις 11, μέχρι τις 31 Ιουλίου καθημερινά μετά, ποτέ. Και φυσικά μαζί ο υπεργαλαξιακός επιτέλους, ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Τι θα κάνω ρε Γιώργο χωρίς εσένα τώρα?
1: Εντάξει, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
0: Πότε? Στα ίδια μέρη το αποκλείω, σε άλλα αντίστοιχα, ανάλογα ίσως. Στα ίδια, μάλλον όχι, εκτός αν σπουδάσω δημοσιογραφία. Που ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Είδες τον Άντονι Χόπκινς, ο οποίος στα 88 του έβγαλε CD με συνθέσεις του ορχιστρικές.
1: Ναι, που δεν ήθελε να το βγάλει, λέει.
0: Γιατί, όχι, το όνειρό του, λέει, ήταν αυτό. Έγινε πραγματικότητα.
1: Όχι, λέει, είχε, συγκεκριμένα είχε ένα βάλς μέσα σε αυτό το CD.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν ήθελε καθόλου να το δώσει προς τα έξω και το έδωσε η γυναίκα του σε έναν μαέστρο.
0: Α, πάντως το να γράφει μουσική ήταν το παιδικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα στο 88. Λοιπόν, οπότε ποτέ δεν είναι αργά και ήθελα να καταλήξω.
1: Σωστά.
0: Οπότε και ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 για να ακούμε μουσική. Θα βάλουμε τώρα, θα βάζουμε μουσική. Θα βάζουμε μουσική γιατί μετά από τις 31 Ιουλίου δεν ξέρω εκεί πέρα, εδώ πέρα αν θα ακούτε και καθόλου μουσική. Οπότε θα τη βάλουμε τώρα εμείς να την έχουμε παρακατατίκη και μετά εσείς ειδήσεις. Πάμε στο μουσικά λοιπόν να βάλουμε τι.
1: Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα.
0: Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ και είναι και χαρούμενο πολύ και ανεβαστικό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε για ένα διωράκι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται, ρε Γιώργο, μέσα στα social media. Τι γίνεται.
1: Αυτό το θέμα είναι εξαιρετικό πάντως.
0: Εσύ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Βλέπω εδώ μια τύψα η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Προσπαθώ να καταλάβω, βλέπω τα βιντεάκια τώρα, προσπαθώ να καταλάβω. Είναι πορνοστάρ ή δεν είναι πορνοστάρ. Θέλει να πάει με όλους τους ανθρώπους που είναι πάνω από 18 χρονών. Δεν ξέρω, αυτός είναι ο στόχος της ζωής της. Είναι έγκυος ταυτόχρονα αυτή η κυρία. Είναι έγκυος. Και πηγαίνει και βάζει, έρχονται όλοι ένας-ένας και τους ψυχαγωγεί, όπως το λέει η ίδια. Το τραβάει και βίντεο όλα αυτά. Αυτοί αντιμεξίδε έχονται οι άνθρωποι και τα τραβάνε όλα βίντεο και πού τα δεν βάζουν στο YouTube. Να έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού τα δείχνουν. Αυτή η αντιμεξί λέει, η φάση της είναι μη με κρίνετε. Μη με κρίνετε, δικό σου είναι το σώμα. Ναι, οπωσδήποτε. Αλλά εσείς που κάθεστε στον καναπέ και τα λοιπά, εγώ εντωμεταξύ είμαι millionaire. Έτσι περνάω καλά τη ζωή μου, κάνω ό,τι θέλω, είμαι τέλεια. Έχω μαζί και το παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν βάζει και πολύ νόημα.
1: Κρίμα το παιδάκι.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Ξέρεις όμως τι αναρωτιέμαι. Βλέπω στο TikTok τη μία συνέντευξή της μετά την άλλη.
1: Δηλαδή
0: της δίνεται ένα βήμα για να επικοινωνήσει την προσωπική επιλογή που μια χαρά, καμιά της με χαρά της. Με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Ότι είναι πολύ φυσιολογικό μια γυναίκα να θέλει να το κάνει αυτό και ας είναι και έγκυος και να πηγαίνει κάθε μέρα. Έχει πάει, λέει, μέσα σε ένα βράδυ με 22 άντρες. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά, κυρία μου. Αυτό είναι το λίγο το. Δεν ξέρω πώς να το. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα. Γιατί.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ομό για να φαίνεται στα social όλο αυτό.
0: Είναι πολύ ομό. Απ' την άλλη, είναι μια προσωπική σου επιλογή. Δεν κάνει κάτι παράνομο.
1: Όχι.
0: Δεν σπάει κάποιο
1: όχι.
0: Νόμο.
1: Όχι.
0: Δεν ενοχλεί κανέναν. Θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Μην κάνει κακό σε κάποιον.
1: Όχι.
0: Α, τώρα, τι να σου πω. Υπάρχει και ένα θέμα ηθικής μέσα που τώρα αυτό είναι τόσο υποκειμενικό.
1: Αυτό
0: και...
1: είναι υποκειμενικό, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θεωρεί ανήθικο οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να πω. Υπάρχει αντικειμενικά ανήθικο, είναι κάτι το οποίο κάνει κακό σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι αυτό. Αυτό δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Οπότε. Μελετάμε τα φαινόμενα.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break εδώ, γιατί έχω να δω ένα βιντεάκι.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια?
2: Best 103,1.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επίπεδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
5: Beyond your imagination.
4: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
5: Enjoy the summer.
4: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
6: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
7: Γαλάζιο restaurant and beach bar.
8: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
9: Η κουζίνα μοναδική.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
10: Γαλάζιο.
9: Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
12: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
13: Μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και δεν είναι μόνο αυτό, τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς τίποτα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Πρόσεξε τώρα, φοβερό deal. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως και με οτιδήποτε έχει να κάνει με συντήρηση και ασφάλιση να τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Καλά, αυτό είναι τρομερό. Άρα να έρθω να σου βάλω στο σπίτι φωτοβολταϊκά στην πραγματικότητα και να κινήσω με ηλιακή ενέργεια.
14: Ναι.
13: Και όλο αυτό free. Στην τοποθέτησή του εννοώ. Και μειώνεις το κατά πάρα πολύ τα πάγια έξοδα σου. Για μπείτε στο day.gr να ενημερωθείτε. Για να πω κι εγώ λίγο στο day.gr να ενημερωθώ περισσότερο γι' αυτό. Αχα. Για να ακούσουμε και μουσική ταυτόχρονα όσο ενημερωνόμαστε.
14: Θα ακούσουμε ημισκούμπρια.
13: Τι.
14: Πάμε όλοι μαζί.
13: Αχ, τρελάθηκα που πήγα συναυλία στα ημισκούμπρια και ήταν τόσο ωραία, παιδιά. Πάμε όλοι. Άκουγα πολύ ημισκούμπρο όταν ήμουν μικρή. Αυτό συνειδητοποίησα. Το είχα ξεχάσει. Top.

0: μετά θάνατον θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Απλά δεν θα μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε και να πούμε τι καταλάβαμε.
1: Γενικά, μετά θάνατον ή πάντα FM διεξία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχει έρθει εδώ πέρα η Κατερίνα Ιμπούκα, την οποία την εκτιμούμε και τώρα. Δεν περιμένουμε, δεν τη θεωρούμε δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Την εκτιμάμε που την έχουμε.
1: Ναι.
0: Και θα μας πει την ατζέντα.
2: Να μας πει δηλαδή. Πάρα πολύ και ανταποδίδω.
0: Μπράβο.
2: Μπορώ να κουοτάρω ένα λέξ.
0: Τι είπε?
1: Τι να κάνεις?
2: Να κάνω quote ένα στίχο του
1: Λέξ. Είπε να quoteάρω ένα Λέξ.
0: Α, να quoteάρω, δεν κατάλαβα. Ναι.
2: Ο Λέξ λέει ότι μάλλον θα αναγνωριστώ όταν συγχωρεθώ. Όμως μέχρι τότε, Λέξ όρμα τους. Οπότε κατάλαβες, μέχρι τότε πας με μπούνια και okay.
0: Εννοείται πας με μπούνια.
1: Έχουμε και εδώ.
0: Σαν πως έχεις και άλλη επιλογή. Πας και ό,τι γίνει εκεί πέρα. Πας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς στην ατζέντα, γιατί έχουμε και δουλειές.
3: Best 103,1.
4: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
5: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι ρέα 1 λίτρο μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
4: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
8: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
8: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077 5 Meals.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
14: Best 103,1. Νέα επιτυχία.
0: Με τις λεύκες. Ο Φρέντι Κρούγκερ. Φρέντι Κρούγκερ είναι ο μπαμπούλας της εφηβείας μας. Δηλαδή πραγματικά ήταν από τις πιο τρομακτικές ever ταινίες thriller που βγήκανε ποτέ. Αυτό το σενάριο και αυτή η ιστορία με τον Φρέντι Κρούγκερ που ερχόταν στα όνειρά σου και σε σκότωνε και σε σκότωνε και στην πραγματικότητα. Γίνεται λοιπόν remake, θα βγει μια καινούρια ταινία. Ο Κρούγκερ λέει θα εμφανιστεί σε 9 ταινίες και σε τηλεοπτική σειρά, λέει, από την Paramount, μεγάλη εταιρεία παραγωγής, ναι, ναι. Εντάξει, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία έτσι, ανάπτυξης και σχεδίασης της ταινίας αυτής και θα την περιμένουμε πώς και πώς εμείς οι fans. Βλέπεις σε ταινίες τρόμου και δεν ούτε καν.
1: Εγώ που βλέπω δεν περιμένω πολλά.
0: Συνήθως αυτά τα remake, για να πω και την αλήθεια, δεν είναι πολύ πετυχημένα μετά από χρόνια. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι στο Halloween αν είχαν κάνει μια. Στο Halloween νομίζω είχαν κάνει μια, ένα καλό comeback. Με την τελευταία ταινία Halloween, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που, αν θυμάμαι καλά, συναντιόταν ο Michael Myers με τον Jason από το Friday 13, το σωστό.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν υψηλό decent.
1: Ναι, οκ, είναι. Απλά τώρα ο Freddy Krueger πιστεύω του τότε. Τώρα. Τι άλλο να κάνεις στην ιστορία του Φρέντι Κρούγκερ.
0: Καλά, μπορείς να βρεις πολλά πράγματα να κάνεις. Το θέμα είναι να βρεθεί μια ωραία περιφερειακή ιστορία για να στηρίξει, ναι, τώρα όλο αυτό τη βασική ουσία της ταινίας. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι όταν θα βγει αυτή η ταινία θα τη δούμε και μέσα από κάποια άλλη πλατφόρμα θα πούμε τις εντυπώσεις μας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά εμείς εδώ στο Μαρέντε 104,6 με.
1: Πάμε με throwback πάλι. Δυτικές συνοικίες.
0: Καλοκαιρινά ραντεβού. Τι λες ρε παιδάκι μου. Ευχαριστώ ρε Γιώργο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της Πρωτέρια.
1: Με έχει πληγώσει.

0: Είμαι καλά, περνάω μια χαρά εδώ στο My Radio 104,6. Είναι η ώρα 10.30, είναι η ώρα για break. Έχουμε ενημερωθεί βέβαια για μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, που είναι ότι η Μάρο Κοντού δεν είναι πια κοντά μας. Ήταν οι τελευταίες μέρες δύσκολες για τη Μάρο Κοντού, ήταν και στο νοσοκομείο, είχε μια πνευμονία, 92 χρονών. Νομίζω ότι είναι από τις τελευταίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που ήταν εδώ και δούλευε και όλα, σε Μάρο Κοντού δηλαδή. Ήταν και πολύ, σε πάρα πολύ καλή ας πούμε φόρμα, παρά το 92 της χρόνια. Απλά προφανώς αυτή η τελευταία της περιπέτεια ήταν πολύ δύσκολη για εκείνη. Θα μάθουμε τώρα πληροφορίες. Είναι πολύ τελευταία στιγμή σε αυτή η είδηση. Θα μάθουμε πληροφορίες και για την κηδεία της. Συλληπιτήρια στους δικούς της, στους φίλους της, στην οικογένειά της. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104. Best 103,1. Shine bright like a
2: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
10: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
11: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
12: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
11: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
12: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
11: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
12: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
12: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
13: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
14: Δεν είναι απλός μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
13: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
14: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
11: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη κλειστά.
15: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
16: Αχ,
15: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
15: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
15: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
15: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
19: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή πιο φθηνά πουθενά.
1: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Στα καλύτερα θα είσαστε την Κυριακή 19 Ιουλίου που θα είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και εσείς από το να το βλέπετε σπίτι σας μόνοι σας με πίτσες που είναι πολύ συνηθισμένο και γιατί να μην κάνουμε κάτι διαφορετικό βρε αδερφέ, ελάτε στην παραλία Μπάτι στο Παλαιό Φάληρο από τις 8 το απόγευμα διότι εκεί θα είμαστε και εμείς, ο MyRadio 104,6, το πάμε στοίχημα.gr και φυσικά ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Θα έχουμε και game party, pre-game party, πριν το παιχνίδι party με του DJ Valentino. Θα έχουμε και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη που προφανώς και το θέμα συζήτησης θα είναι ο τελικός που θα συμβεί σε λίγες ώρες από εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά θα δούμε και όλοι μαζί τον μεγάλο τελικό που σίγουρα θα δούμε την Ισπανία. Τώρα, ποιον άλλο θα δούμε με την Ισπανία θα φανεί σήμερα που είναι ο ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία. Εγώ θα ήθελα να δω Αργεντινή-Ισπανία. Θα ήθελα να δω τον Μέση να ολοκληρώσει την καριέρα του με ένα τελικό Μουντιάλ. Αλλά αυτό είναι το δικό μου. Κάποιοι άλλοι μπορούν να θέλουν την Αγγλία. Ας δούμε ωραία μπάλα πάντως. Γιατί εχθές το βράδυ κοιμηθήκαμε όρθιοι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Γαλλία ήταν λες και μπήκε και είπε πάμε βόλτα στο Ζάπιο. Τίποτα δεν βλέπαμε. Λίγο τα τελευταία 10 λεπτά ήταν λίγο βαρετούλη. Κέρδισε η Ισπανία προφανέστατα. Οπότε θα δούμε την Ισπανία την Κυριακή. Τώρα με ποιον άλλον θα το μάθουμε απόψε το βράδυ. Σημειώστε το λοιπόν από τις 8 το απόγευμα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Και σας περιμένουμε όλους στην παραλία Μπάτι. Αυτά. Κάπως έτσι η παιδιά μου έφυγε και αυτή η Τετάρτη. Και πάμε προς μια ακόμα Πέμπτη από τις 2 Πέμπτες που μείνανε. Λοιπόν, δίνουμε σκυτάλι. Κατερίνα Μπούκα ειδήσεις και φυσικά μετά η... Πάντα χαρούμενη. Πάντα χαροπή. Όλγα Τσαουσέλου. ΠΠΟ. Με αστακούς γεμάτη σήμερα.
1: Ναι, γεμάτη αστακούς.
0: Όλα καλά. Όλα καλά, μην αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε παιδιά και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6. Best 103,1. Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Καζελμπόργκο.
5: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. στα βαθιά της γεύσης.
9: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
11: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
12: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
15: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
16: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 0 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
6: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
8: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
7: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
8: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
7: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
8: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
7: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
9: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
9: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
9: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
9: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
9: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
10: Lasciatemi cantare.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1.

απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί.

0: Fest 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
5: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
7: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
8: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
9: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
11: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
15: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
18: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
17: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
18: Το Γιώργο τον βλέπετε?
17: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
18: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
17: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
18: Είστε σίγουρα medium?
19: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
20: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
21: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
22: Δηλαδή?
21: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
22: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
23: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
22: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
23: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
22: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
23: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
24: Γιώργο, πού χάθηκες?
25: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
24: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
25: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Daily

0: Και φτάσαμε, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε, μέρα με τη μέρα, σαν τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά, και του μήνα φτάσαμε.
1: Θα νομίζει ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό, καλό. Παραδέξτε το, ήταν επιτυχημένο. Μόνο μου το σκέφτηκα μόλις. Λοιπόν, ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια, ποιος έχει?
0: Γενέθλια, θείος μου.
1: Να το χέρι.
0: Γενέθλια, μαμάς μου.
1: Ναι, αυτό ήταν η πιο σημαντική πληροφορία που έχω πει, ας πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκοτ είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Και ένας Μασούτης είναι εδώ φυσικά για σένα που θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου ξέχνιαστα και οικονομικά. Δεν το συζητώ. Ειδικά αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας. Ή βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε όχι μόνο κάνεις οικονομία, αλλά κερδίζεις και έξτρα πόντους και έχεις και την καλύτερη ποιότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι εννοώ διπλούς πόντους? Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέσαι με πόντους, και άμα πάρεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, παίρνεις τους διπλάσιους πόντους. Πιο έτσι, κοντά στα 200 πόντους, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση του λογαριασμού σου. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie, Jackie, Jackie O, εδώ για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείω. Αυτό που. Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποιοι που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι full. Γιατί αν δεν βάλω, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακίου στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε. Να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά, κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι ένα γλυκό, δεν πίνει.
0: Έξαλλη, έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το ναι. κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ! Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Δεν, ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άδρομο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς
0: που έπαιρνες. Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό,
1: ναι.
0: μεταχειρισμένο δηλαδή,
1: ναι.
0: δεν θα το πάθαινες. Γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνη. Πες μου τι.

0: Δεν βάζεις μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό, εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, σου περνάνε τα χρόνια, δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα αν βάζεις μυαλό δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου, που θα τα βρω δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
3: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
4: Και μπας και καρ. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
5: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γαλάζιο.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα λόγια.
1: Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν τα τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουν να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μη λες τώρα στον κόσμο που έχει ανάδρομο έρμη να κλείσουν τα εισιτήριά τους, όμως ζεις Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε να πάει 24 για να κλείσετε τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Απόν καντάδα. Δεν το συζητάω.
1: Επίθεση δέχομαι.

0: Σκεπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν με νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που ο μόνος μου φώναζε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πάτε, πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν
1: πότε?
0: Βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου. Δεν πάω.
1: Να μην πας, αφού θα πας μετά από 3 μέρες. Σιγά, τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από 3 μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν 3 μέρες θα είναι.
0: Μα
1: θα
0: δεν τρέπεσαι.
1: Θα πας εκεί στα μέσα του Αυγούστου. Όχι.
0: Όχι, ποιο έχει ντροπή. Αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Best 103,1.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Μόνο μπροστά.
1: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά. Μόνο.
0: Ντέμι και Ότζι.
1: Έτσι,
0: τι ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως.
0: Και από τα ωραία pop.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
1: Ρουμάνικα.
0: Pop. Ναι, δηλαδή θυμάσαι που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Πάρα πολύ. Όχι.
1: Δεν θυμάμαι. Πότε, το μόνο μπροστά του πότε είναι.
0: Του 11,
1: δεν
0: όχι,
1: ήμουν 11, στην Ελλάδα
0: 12,
1: τότε.
0: Πού ήσουν?
1: Στο εξωτερικό.
0: Κι εγώ.
1: Στα Αγγλία.
0: Αλλά έμαθα την ιστορία της μουσικής.
1: Στην Αγγλία.
0: Την ενδιαφέρει.
1: Έμαθα την ιστορία της μουσικής. Θα το πετάξω το...
0: Της ελληνικής μουσικής.
1: Της ελληνικής μουσικής.
0: Όχι, της γενικότερης μουσικής.
1: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
0: Ναι.
1: Κι εσύ,
0: Ναι.
1: Δεν πετυχιστήκαμε ποτέ.
0: Δεν πετυχιστήκαμε. Είναι και μικρή Αγγλία να πει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: By a restaurant and beach bar, creating memories.
5: I want you to get together.
4: Portative bar.
6: Portative bar.
4: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
7: Δεν είναι απλώς bar, είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
6: Portative.
4: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
7: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε. Σαφάρι κάνουμε. Σαφάρι σε επιτυχίες. Real Nido ακούσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα Μασούτη που είναι πάντα στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που δεν χρειάζεται να κλείσει εισιτήρια για να πας. Ένας Μασούτης που το εισιτήριό σου το μεγάλο για την οικονομία είναι η Mastercard. Όπου αν δεν την έχετε, παιδιά, θα σας έλεγα να πάτε να την εκδώσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα εσείς. Απλά να πάτε και λέτε θέλω τη Mastercard. Και από εκεί και πέρα όλα ξεκινά να δουλεύουν ακόμα περισσότερο υπέρ σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback που έρχεται. Το ψάχνει το Παναγιώτη, το έχει βρει.
0: Το έχω βρει. Λοιπόν, είπε στο Δωρή Σφαίρη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Ντέλικος Κους στο Facebook, Ντέλικα το Παύλα Κους, κάτω του Παύλο Κους στο Instagram.
1: Instagram και Ντέλικος Κους 2 στο TikTok. Σωστό. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε, το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σ' άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μαζονάκης είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινες σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και...
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξέμεινα.
1: Ο Ζωνάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ο Ζωνάκης. Έχει γράψει να γράψει μου. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ. Με έχεις αποστονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου, Παναγιώτη. Ακριβώς αυτό.
0: Πάμε από την αρχή, λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου, και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεμπέσεις είναι.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι εσύ? Πολύ γνωστός. Εσύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα?
0: Είναι ακόμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Παράτησες. Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε.
1: Καρέ, κάτι μου λέει εδώ. Κάποιος μου μίλησε.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Τι λέει πραγματικά?
1: Θα σκάσω, ε. Έχει πολύ στο μυαλό μου. Τι είναι? Δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι.
0: Γύρνας σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα μέθας και κάνει ζωή.
1: Το ξέρω ότι ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Και μα τι παράπτωματα. Δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εδώ μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν γυρνάς σαν αμαρτωλή.

Podcast 103,1.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο σου, Παναγιώτη μου, μπράβο σου. Σκοπός σου θεωρώ ότι είναι να με ξεφτυλίσει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω τον είχα εικόνα μπροστά μου. Τι θες να κάνει, τι γλυκούλη μου. Τι καλό άνθρωπο όμω, δε Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι να μπορέσει μακάρι να επανέλθει, γιατί εντάξει, βασανίζεται και εκείνο και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εκείνο δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται. Ενώ αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπα. Τι εννοώ. Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχει σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι. Γενικότερα, επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτική, όχι λίγο προσεκτική.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά και γενικώς καλό θα είναι. Είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές. Να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί, βεβαίως, που μπορεί το χειμώνα ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους. Γιατί για αυτούς αυτό είναι. Δηλαδή, είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου όλοι γνωρίζουν ας πούμε, ότι οι σερβιτόροι είναι μετεωρολόγοι, bodyguards, μελισσοκόμοι να διώξουν τις μέλισσες από αυτό, είναι τα πάντα όλα,
0: ναι,
1: τα πάντα όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφουμε.

0: Daily Couscous. Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Daily Kus

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Από, πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στη Σκιάθο που είναι Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία και να μου φέρει λόγο κέφαλος εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε φάει ο λογοκέφαλος στην παραλία.
1: Μπορείς
0: να πας στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζεις ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τις πισίνες, τις χαίνομαι.
0: Δεν μπορείς στις πισίνες. Μα και εσύ όμως δεν είσαι και κάτι βολικό. Παλεύω. Εμένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι πισίνες.
1: Ξέρεις τι έπαθα, τι είχα πάθει πέρσι με τις πισίνες.
0: Για πες.
1: Βουτάμε στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Άκου να
0: δεις. Πισίνα.
1: Πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα. Βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Γιατί?
1: Έγινε πράσινο. Αυτό το χλώριο. Ναι. Και ήμουν σαν τη μαθητή του Παναθηναϊκού, κανονικά.
0: Ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να μανέβαζε την πιτζή στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Σε ανέβαζε. Με πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί, τώρα μανέβαζε με το κάβρι που έκανα, μωρέ.
0: Α. Πώς είναι το, γιατί καρμπή.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το μαλλί.
1: Ναι, έχει να κάνει με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάζ και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό, ή σε τι άκρε να το ξεπλένετε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Πάει και αυτός ο... η μέρα.
1: Και αυτός ο μέρα.
2: Αυτός ο μήνας πήγα να πω, αλλά δεν έχει πάει αυτός.
1: Ο μήνας, ας τον έχει ακόμα δύο εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι 31.
2: Έχω να κάνω μια πρόταση. Ναι. Έχω να κάνω την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο. Όταν γράφουμε τις εκπομπές.
1: Έχουμε κάμερες στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνοι.
2: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Ναι. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Έτσι, τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην διακοπή, συγγνώμη, θα είμαστε παρέα σου.
2: Bye.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο
1: λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Best 103,1.
0: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241056240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Καζελμπόργκο.
0: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Πώς να τα προλαβώ όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
5: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
4: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
5: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
4: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
5: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
4: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
4: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου. Shine bright like a
0: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
9: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται.
3: να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καλό μεσημέρι στην παρέα, στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας στον Best 103,1, στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες με πολύ πολύ ζέστη και σήμερα. Ρε παιδιά, είμαστε παρέα για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες την τελευταία μας εβδομάδα, λίγο πριν φύγουμε για summer break. Και θα επιστρέψουμε τον Σεπτέμβρη για μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Τόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είμαι ο Μαρθέος, ήρθα στην παρέα αυτή με πολύ πολύ αυδιάθεση και σήμερα εννοείται μαζί με τα καλύτερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο για 120 λεπτά, τα οποία ξεκινάνε τώρα στον Best 103,1.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το μαζί σου εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στην μέση της εβδομάδας. Αυτή τη Τετάρτη 15 Ιουλίου στην μέση του Ιούλη, με πολύ πολύ αδιάθεση και σήμερα παρέα εδώ στον καλύτερο Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, στο Viber τα λέμε και σήμερα στο 697-031-1031. Άλλο ένα αγαπημένο σταυροδινόμενα της Τετάρτης εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 103,1.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
4: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
5: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
4: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
5: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
5: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
4: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
9: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
12: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1.
13: πάντα τα καλύτερα.
14: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο μεσημέρι της Τετάρτης, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας. Είμαι ο Ματθαίος και μένω μαζί σου μέχρι το ρολόι να δείξει 4, η τελευταία μας εβδομάδα, λίγο πριν το summer break. Και θα επιστρέψουμε, παιδιά, αρχές Σεπτεμβρίου σε μια νέα ραδιοφωνική σεζόν με πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιοφωνο. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, άλλο ένα αγαπημένο. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι. Θα κάνω άλλη μια βολτά και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται και εκεί τα μηνύματά σας, εννοείται, πως είναι καλοδεχούμενα.

0: Καταπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος πραγματικά μας μάγευσε το Σάββατο στο Αμφιθέατρο στη Λίνδο σε μια μοναδική βραδιά. Εδώ στον Best ακούς μόνο επιτυχίες και αγαπημένα, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας. Καλό μεσημέρι στην Αναστασία, γεια σου Νικολέτα, στον Κωνσταντίνο, στον Σταύρο, στην Εμμανουέλα, στον Βασίλη και στην Κατερίνα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Παιδιά, καλησπέρες και υπομονή στους δρόμους του νησιού, τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Σε λίγο break των 3 θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά για να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα πολύ δυναμικά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς.

0: Fest 103,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Λοιπόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
9: μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 9,90 το κιλό.
10: Νερό Σαμαριά 500 ml μόνο 10 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 79 λεπτά.
12: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,36.
13: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7 συσκευασία 5 κιλών μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
16: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. I want you to get together.
20: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
21: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
20: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
21: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
22: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
23: Δηλαδή,
22: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται.
0: να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
1: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
22: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
23: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
22: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
23: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
22: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
24: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
25: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
26: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
25: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
26: Το Γιώργο τον βλέπετε?
25: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
26: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
25: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
26: Είστε σίγουρα medium?
27: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
28: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
29: Γιώργο, πού χάθηκες?
30: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
29: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
30: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
31: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
32: Αμέσως τώρα.
33: Αμέσως τώρα.
32: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
34: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1. Στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Λίγο πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα η αλήθεια, μόνο αυτό δεν θα κάνουμε. Anyway, θα επιστρέψουμε τον Σεπτέμβριο όμως για μια νέα ραδιοφωνική σεζόν. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η θερμοκρασία αυτή είναι εδώ την ώρα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με πολύ ζέστη αυτή εδώ η εβδομάδα στη Ρόδο μας. Είμαστε παρέα όμως για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες και εννοείται να βάλουμε και σήμερα την δική μας δροσιά. Καλησπέρες στα παιδιά της Χάλκης, στην πολύ αγαπημένη Χάλκη. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, τους φίλους και τις φίλες οδηγούς αυτούς που δεν ξεχνάω ποτέ. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και στα social, τα μηνύματά σας τα βλέπω και εκεί. Νίκος Οικονομόπουλος, έχω για σένα τα καλύτερα και σε αυτήν εδώ την δεύτερη ώρα.

0: Δυνάμωσε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Μια βότκα με λεμόνι, η Εύη Κολκουβίνη. Πάρα πολύ αγαπημένο για να δροσιστούμε. Εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες το μεσημέρι της Τετάρτης, στα μέσα αυτής εδώ της εβδομάδας, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σήμερα έχει ματσάρα το βράδυ, Αγγλία, Αργεντινή, ημιτελικός με την Ισπανία να περιμένει στο τελικό του Μουντιάλ. Μεγάλο ματς το σημερινό και το χθεσινό βέβαια, αλλά νομίζω πως εύκολα η Ισπανία βρέθηκε στον φετινό τελικό. Θοδωρής Φέρης, τι πας να κάνεις άλλο, ένα αγαπημένο σταυροδυνόμενα εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
3: Live your fantasy.
4: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
4: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
6: Καζέλ Μπόργκο.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
8: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
9: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
10: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
9: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
10: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
9: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
10: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
9: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
9: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
9: Κάτι παραπάνω από κάβα.
11: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
10: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
11: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
10: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
6: σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική
12: δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

στον νούμερο 1. Πάρα πολύ αγαπημένο. Ακριβώς αυτό, στα βροδινόμενα της Τετάρτης εδώ στον νούμερο 1 και τις επιτυχίες στον Βέστη 103,1. Η Αθηνά Κλίμα έρχεται σε λίγο να πάρει αυτήν εδώ τη θέση για να ξεκινήσει ένα Be Viral απόγευμα. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο στο πρώτο τελευταίο 2ωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, στην τελευταία μας εβδομάδα για το summer break μας, όπως είπα και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής. Από μένα το Μαρθέο, ένα μεγάλο, μεγάλο φιλί σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Λίγο μετά τις 2, αύριο θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Bye!

Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
4: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerontis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβέτα αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε share, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είμαι το Kind Reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθηνά Κλίμη στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή να πω ότι επίσης το ζώδιό μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος στο σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
6: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
5: Η κουζίνα μοναδική.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
6: Γαλάζιο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Γαλάζιο.
7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
8: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
7: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
8: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
7: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
8: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
7: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
8: Θα τον βρεις Κοδλικτόνο 49 στη Ρόδο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
8: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται.
8: να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
13: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
14: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα. Που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Best 103,1.

Όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής και θυμίζω κάτι. Αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio

0: αλήθεια τώρα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s, 90s, Zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
11: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
10: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
10: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
9: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Best 103,1.
15: Όσο τους φτερωτούς όρκησες για
16: αυτές είναι αφιερώσεις.
17: Ένας
16: παππούς
17: ανώμαλος εδώ και
16: κοιτάει
17: ένα κορίτσι κάτω.
18: Τι κάνετε εκεί? Ο Σαμίρ και η μάνα.
16: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
19: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
16: Τα κεφάλια μέσα.
20: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
21: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
22: Σας χαμηλώ!
23: Έφτασα στο Αχανάι!
22: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα, ναι!
24: Πονάς, αγόρι μου!
25: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
16: Τι φασαρία τώρα, να φύγουμε τώρα. Ό,τι φασαρία έγινε, έγινε τώρα.
26: 15 Ιουλίου, παιδιά, στη μέση του καλοκαιριού. Κάποιος μου έλεγε σήμερα το πρωί και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και έτσι ναι. Είχαμε ένα. Έτσι συζητούσαμε φιλοσοφικά για το καλοκαίρι. Μου λέει πω άσχημα πράγματα. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Εγώ πιο αισιόδοξος του λέω, δεν είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Τώρα αρχίζει το καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Τώρα χαλαρώνει. Δεν είναι καλοκαίρι κιόλα τώρα, μα δουλεύει συνέχεια.
16: Δεν μπορεί να το πει σε καλοκαίρι μα.
26: Ναι.
16: Εσύ το χεινό καλοκαίρι.
26: Εσύ έχει συναυλία μετά να πα. Πάλι,
16: βέβαια, πήγα και χθες.
26: Πήγες και χθες, έχεις τους σκιούρ σήμερα. Όχι,
16: έχω τους σκιούρ, γι' αυτό βλέπεις. Γιατί ναι. Μου λένε ότι είναι ανάλογα με τη συναυλία, τους εξηγώ ότι εμείς έτσι δυνόμαστε κάθε
26: πάντα
16: μέρα.
26: Καλά, και πάντα όμως με τη συναυλία θα βάλεις και ένα. Δεν πας τώρα, ναι.
16: Έβαλα σήμερα αυτό που το βρήκα που λέει ότι οι καστανές κάνουν καλύτερες ψυχοπαθείς. Brunettes make me better side.
26: Να σου πω, ωραία, χθες η Florence, η τέτοια καλή.
16: Πάρα πολύ καλή. Απογοητεύτηκα η Trap του Σουέντ που ήταν πριν, γιατί είναι ένα τραγούδι, ένα συγκρότημα που στα 90's εμείς είχαμε αγαπήσει πολύ Σουέντ, έτσι αυτή την Αγγλίλα, ξέρεις λίγο.
26: Ναι.
16: Ήρθε και είπε, παιδιά, ό,τι άγνωστο τραγούδι.
26: Αυτή εκεί,
16: ναι. Πώς με εκνευρίζει, ρε παιδί μου, αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και λέει τι πιο άγνωστο έχουμε, πάμε να το πούμε. Γιατί βρε παιδάκι μου, δεν λες τα σουξέ.
26: Έχεις δίκιο τώρα. Αυτό. Και ίσως Γορίλας π.χ. που πέρασα ωραία, αλλά δεν τα ξέρω και όλα τελικά. Που δεν είπαν τον Τέρι π.χ. που λέω. Μα τρία ξέρω. Είπε το δύο, το τρία που ξέρω, ρε φίλε.
16: Οι δηλαδή... Γορίλας επίσης το ίδιο. Άγνωστα τραγούδια. Και έρχονται οι Offspring και ξεκινάνε, ας πούμε, τη συναυλία με το. Το Pretty Fly for a White Guy, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή με την καρασουξεδάρα και που λες ότι άμα ξεκινήσεις με αυτό.
26: Και στους Γορίλας, παιδιά, τρία γνωστά τα πάνε τρία τελευταία. Δηλαδή, με το που βγήκανε, ήμουν χαρούμενος. Μετά για μια ώρα λέω, παιδιά, τελικά δεν ξέρω κανένα.
16: Ναι.
26: Εδώ, παιδιά, θα σας πω κάτι. Που πήγα στο Λεωνίδιο. Θέλω να πω και το όνομα. Δεν θα το πω. Δεν είναι. Ήταν μια κοπέλα που έδινε μια παράσταση εκεί. Έτσι, μουσική εννοώ, DJ με τραγούδι.
16: Αγνωστή.
26: Η Billy Clark. Αυτή που έδινε το πάρτι.
16: Ναι.
26: Ήταν όμως πιο φασέικο. Δηλαδή έπαιζε μουσική και είχε μικρόφωνο και τραγουδούσε την ώρα που έπαιζε μουσική.
16: Α, ωραίο.
26: Και πήγα εγώ εκεί έτσι, στο δρόμο, τζάμπα με το ποτάκι μου. Και τέλειωσε μετά από μια ώρα και δεν είχε πει το πάρτι αυτό. Και τη είπαν από κάτω, δεν είχε και πολύ κόσμο, τη είπαν και από κάτω 20 άνθρωποι. Καλέ, το πάρτι. Και βγάζει το μικρόφωνο και λέει να το πω. Άντε, δεν είχα σκοπό, λέει να το πω. Μπορεί ένα τραγούδι έχει
16: σκεφτεί. Μωρή, παιδί μου.
26: αυτό που τον ντρέπονται την επιτυχία του. Και δηλαδή, καλά, δεν με χαρακτηρίζει αυτό που με. Το συχαίνω με αυτό.
16: Δεν σε χαρακτηρίζει. Δηλαδή με αυτό που σε έμαθα,
26: δεν
16: σε χαρακτηρίζει.
26: Τι
16: μετάλλικα που πήγα. Το πήγανε κορδόνι επιτυχία. Κορδόνι επιτυχία από την αρχή.
26: Ναι, κορδόνι.
16: Η Φλόρενς η αγαπημένη.
26: Είναι και όλη επιτυχία.
16: Δηλαδή το You Got the Love. Ναι. Κατευθείαν.
26: Ναι, σκέψου να έλεγε λοιπόν. Δεν το λέω αυτό, όσο είχα να το λέω.
16: Ναι. Και ό,τι τη λέγανε από κάτω και τσίριζαν, και η Φλόρενς είπε: ναι, παιδιά, εννοείται. Εγώ ήρθα, θα τα πω. Ναι, παραγγελιά, λε και είμαστε στο ρεπετάδικο. Και σαργενιώτησα.
26: Ναι, παιδιά, εννοείται.
16: Ό,τι θέλετε, εγώ εδώ είμαι. Και έρχονται οι Σουέντ, που ένα τραγούδι, ας πούμε, που ξέρει πολύ καλά το ελληνικό κοινό, λέγεται The Beautiful Ones.
26: Ναι.
16: Here they come, the beautiful ones. Και λέει το τραγούδι και την ώρα του ρεφρέν δεν είπε ούτε μία φράση. Το έδινε μόνο στον κόσμο. Δεν τον ακούσαμε να λέει The Beautiful One.
26: Άρα αυτό
16: ντροπή.
26: Παιδιά, είναι κάτι το οποίο είναι ψυχολογικά να το συζητήσουμε κάποια στιγμή.
16: Ναι, ότι πρέπει με το Σόνι και τον Τε. Σωστό. Πρέπει με το Σόνι και τον Τε να ξέρουμε και το Βίχα. Πού να προλάβουμε.
26: Αλλά γιατί αυτοί που είναι superstar κάπως σαν να σνομπάρουν αυτά που τους έκαναν superstar.
16: Γιατί κομπλεξάρεται το κάθε γκρουπ με τις επιτυχίες του.
26: Ότι και καλά, μα έχω βγάλει 35 άλλα, θα μου πεις εμένα τώρα
16: δεν
26: για
16: τα
26: το
16: ξέρουμε,
26: αυτό.
16: Μεγάλε. Δεν τα ξέρουμε όλα.
26: Μα δεν είναι και επιτυχία που σε γνωρίζαμε εμένα. Άρα αυτό το τραγούδι δεν είναι πιο αγαπητό σε εμάς. Αν σου φαίνεται σε ένα χαζό.
16: Ναι.
26: Εμάς μας αρέσει, ρε φιλαράκο.
16: Ρε φιλαράκο, μόλις με αυτό αγαπήσαμε. Δηλαδή θα ερχόντουσαν οι Bon Jovi και δεν θα λέγανε το You Give Love a Bad Name. Αφού.
26: Σωστό αυτό. Και αν το πει, θα ξενερώσω. Θα το ξενερώσω.
16: Θα ξενερώσω άμα μου πει το Σάλεμ Μπέρμπερ Σάλεμ που είχε βγάλει σε
26: ένα. Ναι, που το βγάλει ένα βράδυ.
16: Ένα βράδυ πιωμένο στο ατανάσκελο. Δεν σε θέλω έτσι.
26: Αχ, παιδιά, ωραία. Πανηγυράκι Τετάρτη. Είδατε μια χαρά. Τι ωραία, τι καλά.
16: Έλα, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα πήγα και έκανα ριστόκ. Ηλεκτρολίτε.
26: Ναι,
16: σα το λέω και στου δυο σα. Και στον DJ Νιρέα και σε ένα χάρη.
26: Θα χρειαστεί ο DJ Νιρέα ενυδάτωση πάρα πολύ.
16: Γι' αυτό λέω. Γιατί, παιδιά, εγώ έχω δει μεγάλη διαφορά με του ηλεκτρολίτε.
26: Η αλήθεια είναι ότι σου κρατάει το σύστημα. Ούτε ζαλαδούλα αυτό που λε ότι ενυδατώθηκα.
16: Αυτό παίρνει. Που εμεί το έχουμε και δύο αυτό, μια ζαλαδούλα έτσι.
26: Και αυτέ τι μέρε, δηλαδή, εγώ ξυπνάω και λίγο μέρα από ένα κεφαλάκι. Αυτό. Ξυπνάτε στον ύπνο σα αυτό το σαν να πρέπει να κάνετε κάτι. Εγώ ξυπνάω και πετάγομαι και κοιτάω το κινητό μου και είναι 8 η ώρα και λέω. Κάτσε να ανοίξω. Και λέω, τι είναι, ποιο να με πάρει αυτό η ώρα.
16: 8 η ώρα. Και εγώ πια το βιολογικό ρολόι, δηλαδή το 8 είναι το μεσημέρι μου. Πώς να σου το πω.
26: Ναι, είναι κάτι λοιπόν, κακό είναι αυτό.
16: Λοιπόν, Dextrolite Plus, Lemon, Orange και Raspberry. Καταπληκτικοί ηλεκτρολίτες. Ανακαλύψτε τη δροσιά τους και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς. Να σας πω ότι κάνουν ενυδάτωση και επίσης να σας πω ότι οι ηλεκτρολίτες είναι αυτοί που μαζί με τη βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Πες μου τι...

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 94,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: τι έγινε χτες, γιατί κατά τη διάρκεια της συναυλίας, επειδή ο συναυλιακός συνοδοιπόρος συνήθως είναι ο Κώστας Φραγκολιάς δίπλα
1: μου. Ο οποίος πάει σε όλες. Και εγώ στις Γορίλας ήταν ο διπλανός μου.
0: Έχει πάει σε 10 μέχρι στιγμή. Σήμερα θα έρθει και στους Κιούρ, μου είπε.
1: Του πάει το ξανθό μαλλί. Μ' αρέσει.
0: Καλονός.
1: Μιλάμε και λίγο ερωτική ταινία.
0: Καλονός.
1: Βαριά ερωτική ταινία.
0: Καλονός. Και εμένα μου αρέσει. Και μου λέει. Παράλληλα είχε ανοίξει, παιδιά, το κινητό και βλέπαμε το Ισπανία-Γαλλία.
1: Όσο αυτοί δεν λέγανε τα γνωστά του, σου λέει κάτσε να.
0: Τι χαρά έχω, Παναγία.
1: Κάτσε, Ισπανία-Γαλλία που κέρδισε η Ισπανία.
0: Βεβαίως. Ναι, βάμος.
1: Το είδα.
0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Ήμασταν με την Ισπανία γιατί η Γαλλία είχε σηκώσει πάρα πολύ μπαϊράκι, χάρη.
1: Δηλαδή τι έκανε και είχε σηκώσει μπαϊράκι. Το καταλάβαινε εσύ ότι είχε σηκώσει μπαϊράκι.
0: Το έλεγαν όλοι ότι είχε ύφος, ότι πήγαινε με τρελή αυτοπεποίθηση. Τύπου έλα μωρέ, εμεί πάμε τέτοιο. Άκουσε και για του φιλάθλου τη Γαλλία ότι ήταν λίγο. Είχαν υφάκια.
1: Είναι λίγο γαλάκια.
0: Είναι λίγο γαλάκια, ναι, είναι λίγο ψωνάκια.
1: Είναι και πολύ γνωστοί που πάνε επειδή είναι στην Αμερική το Μουντιάλε. Είδα τον Τιμωτέ Σαλαμέ χθες με τον Μπέκαμ.
0: Ο Μπραντ Πιτ με τον Έντουαρντ Νόρτον δίπλα και λέγανε να το λέει το Fight Club. Πήγε ο Μπραντ Πιτ με λέει με τον εαυτό του δίπλα.
1: Αυτό είναι επειδή είναι στην Αμερική που γίνεται.
0: Γίνεται στην Αμερική. Καλά, λένε, στην αρχή λέγανε όλοι πόπο ρε φίλε, Μουντιάλ στην Αμερική, τι ξενερωσιά θα είναι. Αλλά το έχουν κάνει GG οι Αμερικάνοι.
1: Και θα έχουν και Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχουν σε 2 χρόνια εννοώ.
0: Ναι, ναι,
1: τα έχουν
0: ναι.
1: Πάρει όλα τώρα.
0: Και πολύ ωραία λέει τα στάδια για το πώς βλέπεις. Μου το έλεγε κάποιος, ποιος μου το έλεγε που πήγε. Είδε έναν αγώνα που πήγε τέτοιο και λέει η οπτική που έχεις. Δηλαδή, όπου και να κάθεσαι στο στάδιο, βλέπεις.
1: Και επίσης, να σου πω κάτι. Τι έγινε τώρα, είναι σε λιγότερα στάδια που γίνεται. Γιατί αυτό που ήταν τη Λιβάη, π.χ., τελειώσανε και οι αγώνες, ξαναβγάλανε το λογότυπο. Ή τη Ζιλέτ, είδατε
0: ναι,
1: που είχε βάλει τους
0: χορηγούς. Ναι.
1: Τα βγάλανε. Άρα αυτά τα στάδια ξεπαρεού, τώρα τελειώσανε οι αγώνες.
0: Ξεπαρεού, ναι. Νομίζω τώρα ότι το ένα έγινε στην Καλιφόρνια, το άλλο έγινε. Δηλαδή, γίνεται σε διάφορα σημεία. Και γίνεται και στον Καναδά, ρε Χρήστο. Είχε και στον Καναδά.
1: Και Μεξικό. Και Μεξικό δεν είχε. Ναι.
0: Οι οποίοι καλύτεροι φίλαθλοι, λέει.
1: Άρα, συγγνώμη, δηλαδή τους πάνε και τους ίδιους τους παίχτες πόλη-πόλη να
0: παίξουν. Ναι, ναι, πόλη-πόλη.
1: Σου λέει τώρα, α, πέρασες στον ημιτελικό, άρα θα πας τώρα στο Τέξας, ενώ ήσουν πριν.
0: Ναι.
1: Κούραση δεν είναι και αυτό το πράγμα.
0: Αυτό μόνο γιατί οι φίλαθλοι, ας πούμε οι Νορβηγοί που είχαν έρθει που πάνε γύρω-γύρω για να δουν την ομάδα. Έχει δυσκολία, δεν είναι αστεία.
1: Πολλά λεφτά αυτό τώρα.
0: Και είναι και πανάκριβα τα εισιτήρια, λέει. Πανάκριβα.
1: Και κάνει και check-out, γιατί και ο παίχτης που πέρα κάνει check-out να πάει σε άλλο δωμάτιο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα που θα γίνουν οι τελευταίοι.
0: Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ναι. Α, τι η τελευταία λες. Είναι high στη Νέα Υόρκη, είναι ωραία.
1: Ναι. Α, και καλά για να κλείσει τη Νέα Υόρκη.
0: Βέβαια, δεν βολεύει πολύ ο καιρός, γιατί η Νέα Υόρκη έχει ζέστη με υγρασία και επηρεάζει τον παίκτη, όπως και να το κάνεις.
1: Τώρα που είμαστε παίχτες, είμαστε στους 4.
0: Είμαστε στους 4.
1: Τελειώσαμε 4, έχουμε πάει.
0: Τώρα είμαστε στους 4. Ισπανία.
1: Ισπανία,
0: Αργεντινή.
1: Αργεντινή.
2: Ισπανία τελικό
0: και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι τώρα ο παίκτης, η ομάδα θα παίξει η Αργεντινή με την Αγγλία που είναι η ματσάρα σήμερα είναι αυτό σήμερα που θα γίνει
1: η άλλη ποια είναι η τέταρτη
0: τη διώξανε χτες, η Γαλλία
1: τώρα.
0: Το τρεις τώρα πάμε για τελικό τώρα θα γίνει το Αργεντινή με την Αγγλία όποιο βγάλει αυτό το δίδυμο και πάει με την Ισπανία
1: θα πάει η πρώτη η δεύτερη η τρίτη μία.
0: Την Αργεντινή.
1: Να ξέρω, ή... το ζώο. Βάλτε μου 2 σημαίες.
0: Επειδή εσύ είσαι λίγο σαν τον πόλη το χταπόδι, τυχαία θα το πεις. Αργεντινή ή Αγγλία. Τι σου κάνει περισσότερο το ενστικτό.
1: Και Ισπανία μου κάνει τώρα έτσι που τα είδα γραμμένα εδώ μπροστά μου.
0: Για να πάρει το παγκόσμιο, ε.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει.
1: Έτσι που τα είδα εδώ μπροστά μου τώρα μου κάνει Ισπανία.
0: Και εγώ πιστεύω θα το πάρει Ισπανία. Πάει πολύ φορτσάκι.
1: Τα έγραψα εδώ, μου κάνε. Σαν να είδα την Αργεντινή και να είπα. Σαν να μην μου το έβγαλε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Αν και εσύ έχει πει Αργεντινή. Πριν
0: εγώ έχω πει Αργεντινή,
1: βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά η Ισπανία πάει πολύ δυνατά. Εγώ θα παραμείνω στην Αργεντινή. Θα παραμείνω
1: εσύ Χρήστο τι λε.
0: Εσύ λε Ισπανία.
1: Ισπανία. Λε να η Αγγλία λέτε όχι, να το πάρει.
0: Αν και αυτοί είναι πρόστιχοι, θα κάνουν στο τέλος οι Άγγλοι, αλλά.
1: Άρα θα είναι η Ισπανία σίγουρα. Ελάτε να το δούμε όλοι μαζί παρέα την Κυριακή με το My Radio.
0: Μπράβο.
1: Γούρι.
0: Γουράκι. Έτσι, μαζί με το κλείσιμο του My Radio να κλείσει και το.
1: Λοιπόν, το ξέρει αυτό η Ισπανία. Λοιπόν, το 104,6 My Radio. Το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί θα είμαστε στην παραλία Μπάτη για να δούμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ δίπλα στο κύμα. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Α, να σου πω κάτι. Πρέπει να πούμε όμως του Βαλεντίνο να φτιάξει και ένα πρόγραμμα πάνω στις χώρες που θα είναι στο τελικό.
0: Ναι.
1: Να μου βάλει μένα αυτά που σχένες, όλα τα σπανιόλικα, όλα τα.
0: Τα Τζοβιτζοβά να πεθάνω. Παναγία μου.
1: Να, το Ισπανιόλικα είναι και όλα τα άλλα αυτά που ακούω εγώ, σακίρε τέτοια.
0: Μπομπομ, από το
1: χειρότερο. Κάτι.
0: Θα ξεράσω σε. Δεν τέχρονο.
1: Die, die, hips don't lie.
0: Die, μπορούμε να βάλουμε και τον Μετάλλικα αν θέλετε. Die, my darling.
1: Και άμα είναι και η Αργεντινή, καλά, άμα είναι η Ισπανία, η Αργεντινή, θα πω το Βαλεντίνο να το κάνει όλο.
0: Χριστέ μου, τα παίξω.
1: Μπατζι, μποτζι, ταμπό.
0: Μπατζι, φωτζου, ταμπό. Γιοντέρο, τσικι, τσικι, τσικι, τσικι, τα.
1: Λοιπόν, ο
0: Και μπορεί να βρει στα social club. Πάντω θέλω, παραμακαμπέ.
1: Μήπω πάω αν είναι έτσι. Μόνο έτσι. Λοιπόν, πριν game party από τι 8 με Βαλεντίνο, πριν game panel με καλεσμένου έκπληξη.
0: Θα δείξει. Μήπως
1: ρωτάτε και εμάς, δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι, ξέρεις Χρήστο, ποιοι είναι καλεσμένοι έκπληξη.
0: Δεν θα πούμε.
1: Είναι τόσο έκπληξη.
0: Είναι τόσο έκπληξη. Είναι ο Ρεχάγγελ. Δεν λέμε.
1: Είναι ο David Beckham.
0: Είναι ο Beckham με την Μπεκάτσα. Σηκώθηκαν, έφυγαν και ήρθαν. Δεν λέμε.
1: Λέγανε ο Χάλαντ. Αυτός Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ δεν ξέρω. Ο Ροχάλα.
1: Λοιπόν, Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 8 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, με το πάμε στοίχημα.gr.

το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα την πρώτη, κυρίες και κύριοι μου. Κάπως κέφι έχουμε που κλείνει το μαγαζί.
1: Είναι που κλείνει, εννοώ που κλείνουμε ή το, που έρχεται καλοκαίρι, εντάξει.
0: Που έρχεται καλοκαίρι. Εντάξει, μέσα σε όλο το κέφι, δεν θέλω να χαλάσω τη διάθεση, αλλά δεν θα το πούμε και στεναχωρημένα, γιατί αυτή η γυναίκα έφυγε πλήρης ημερών και όχι μόνο, πλήρης ζωής. Λέω για τη Μάρο Κοντού που έτσι, επειδή εμείς στον Μποντζόρνο την είχαμε τώρα τελευταία συνέντευξη.
1: Ήτανε, και είδα και πολλά αποσπάσματα έτσι τώρα στο Instagram.
0: Και την έβλεπα και έλεγα, ρε παιδί μου, η όμορφη γυναίκα και που μεγαλώνει και όμορφα, τι ωραίο πράγμα. Μια κούκλα στα 92 της, ρε παιδί μου, μια κούκλα.
1: Και ωραίος άνθρωπος, δηλαδή.
0: Φοβερή τύπισσα.
1: Ωραίο μυαλό, προσωπικότητα, ατάκες.
0: Φοβερή τύπισσα, με ζωής. Το μεγάλο της πάθος ήταν έτσι, ήθελε το τσιγαράκι της.
1: Να σου πω κάτι, εγώ όταν ήμασταν τότε... τα πρωινά μας ξυπνήματα και κάτι πρωινά ξυπνήματα που βάραγα τις 5 ώρα το πρωί, θυμάσαι, στα παλιά μας ραδιόφωνα. Θυμάμαι τότε δεν είχα αυτοκίνητο. Κατέβαινα στο Αμπελόκηπους, παιδιά, και ήταν εκεί στο President απέναντι το ξενοδοχείο. Κάτι καφετέρειες που είναι για take away, αλλά είχε τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Και πάρα πολλά πρωινά την πετύχαινα 8 η ώρα το πρωί, 9, μόνη της. Έγραφε τις δουλειές της σε ένα χαρτάκι. Σπέρναγα να τη δω και ήταν το τσιγάρο που λες. Εσάρπες, μαλλί χτενισμένο.
0: Υπέροχη.
1: Τώρα σου λέω για το 17, 8, 9
0: μέχρι...
1: χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Και τι θαύμαζα. Έλεγα ότι και τουρίστας να ήμουν και να μην την ήξερα. Θα έλεγα τι γυναίκα.
0: Καταρχάς, για μένα είναι στις 3 ομορφότερες του ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή στις ελληνικές ταινίες πραγματικά είναι ένα άγαλμα που το χαζεύει η Μάρα Κοντού.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε ο σωματότυπός της που ήταν ψηλή, που ήταν τσουποτή, που ήταν. Ήταν μια εθέρια ύπαρξη και επίσης. Μία τύπισσα η οποία μέχρι τα 92 ήθελε την ανεξαρτησία της, έκανε μόνες της τις δουλειές στο σπίτι. Της έλεγε της κορδά ότι εγώ ξυπνάω το πρωί, θα κάνω τις δουλίτσες μου στο σπίτι, ζωγραφίζω. Περνάω πολύ καλά, της λέει, με τον εαυτό μου. Εγώ δεν αισθάνομαι, της λέει, μοναξιά. Και αυτό, ρε παιδί μου, πόσο το γουστάρω. Τους μοναχικούς ανθρώπους που το έχουν βρει πάρα πολύ με τον εαυτό
1: του. Και αποφάσεις για τη ζωή της, πάντα ήξερε τι ήθελε,
0: ωραία,
1: πόσο
0: τύπισα.
1: Τα ήθελε, τα
0: νομίζω
1: πράγματα.
0: Νομίζω δεν παντρεύτηκε ποτέ η Μάρο.
1: Παντρεύτηκε, διάβασα τώρα και εγώ δεν το ήξερα, 2 φορές. Αλλά από επιλογή της δεν ήθελε ποτέ να έχει παιδιά και πάντα ήθελε να έχει την καριέρα της, την ηρεμία της.
0: Τα ταξίδια της.
1: Πολύ ωραίο. Και για τότε γυναίκες να το δηλώνουν, πολύ πιο δύσκολο, Δηλαδή
0: πολύ
1: τότε επαναστατικό.
0: Φοβερή ηθοποιός, φοβερή τύπισσα, φοβερή γυναίκα. Το λέμε γιατί σήμερα έφυγε η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, και όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά αυτό που λέμε, δηλαδή έχει σε μια ζωή πολύ γεμάτη και σε μια ηλικία που εντάξει, πρόλαβε να ζήσει τουλάχιστον πάρα
0: τα
1: πολλά
0: πάντα,
1: πράγματα και να είναι
0: τα
1: καλά.
0: Πάντα και να είναι με το μυαλό της μέχρι το τέλος που είναι για μένα μεγάλο ζωτήμα.
1: Και σε σύριαλ μέχρι και φέτος ήταν.
0: Βέβαια, Γη της Ελιάς.
1: Εδώ στο Μέγα. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: Στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το 6.

0: Καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο προσταλία, ρε παιδιά!
2: Φασαρία, να τελειώνουμε και σήμερα, να πάμε στο καλό, γιατί έχω και εγώ το πάω στους παππούδες μου εκεί πάνω. Μας φαντάζομαι όλο το καπί κορδελιό, σκιούρ.
3: Γιατί η κιούρ είναι τόσο, είναι πιο παλιό συγκρότημα. Είναι παλιό, παλιό.
2: Λοιπόν, παιδιά, η προηγούμενη συναυλία των κιούρ στην Ελλάδα ήταν το 1985.
3: Εγώ μόνο το Friday I'm in Love ξέρω. Αυτή το λένε, ναι.
2: Και το Boys Don't Cry ξέρεις. Boys Don't Cry.
3: Ναι, ναι, ναι, οκ. Αλλά νομίζω η μεγάλη επιτυχία είναι το Friday I'm in Love.
2: Το Friday I'm in Love έχουν πάρα πολλά. Το Love Song έχουν, το Love.
3: Α, το Love Song, ναι καλέ, ναι, το Love Song το ξέρω.
2: Ξέρεις περισσότερο από τους Γκορίλας.
3: Πλάκα, πλάκα.
2: Το λέω εγώ, με υπογραφή.
3: Α, είναι μεγάλη αυτή δηλαδή.
2: Είναι μεγάλη και εντάξει, τώρα είναι και μάλιστα άρχισαν πάρα πολύ και μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν κοινό πολύ φανατικό στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο συγκροτήματα, τρία, οι Depeche Mode ας πούμε, έχουν το πιο φανατικό λέει fan club στην Ευρώπη
3: των Ελλήνων. Ναι.
2: Που όντως όταν είχα πάει στη Μαλακάσα, παιδιά, στο Depeche Mode, εκτός, όπως εχθές μπήκα σε ένα στο ΆΚΑ και ήταν όλες Florence ντυμένες.
3: Α, όλες, είδα και την κόνη μεταξά που είχε βάλει κόψει κόκκινα πάνω. Φώναζε Florence από κάτω.
2: Α, ήταν σε.
3: Μίλα μου Florence. Κάτι δεν θα είχε πάει καλά στο.
2: Όχι, δεν είχε.
3: Σύγχυμα.
2: Όχι. Είχε κάτι κουνηθεί εκεί πέρα. Ήταν κι άλλες που φωνάζανε.
3: Ναι.
2: Ήταν κάτι.
3: Γίνεται λίγο σαν το καθεστές για τη Florence.
2: Όχι, η Florence το είπε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, λέει κάποια στιγμή συναυλία. Και τώρα, γιατί αυτή έχει κόλλημα με την μυθολογία και με αυτά. Καταρχάς η συναυλία ξεκινάει να έχει πάνω στα βίντεο γόλ κάτι ιερογλυφικά, κάτι από τα παλιά μαγιστρικά κέλτικα.
3: Ναι.
2: Και ακούγονται.
3: Και αυτή λίγο. Με την καλή έννοια φεγγαρό τέτοια.
2: Όχι, εκεί είναι.
3: Αστέρο.
2: Αστέρο κανονική.
3: Την έχω λίγο.
2: Ήλιο μην πέσεις.
3: Ναι, την έχω λίγο.
2: Είναι αστέρο, μαγισό αστέρο.
3: Πρέπει να ξυπνάει και να κάνει
2: φεγγαρόνερα και τέτοια. Ναι,
3: στον ήλιο.
2: Αυτά, ναι, καλέ. Αυτά είναι δεδομένα.
3: Ναι.
2: Και έβλεπα γύρω-γύρω, εκτός ότι ξεκίνησε αυτό το παγωνιστικό, λέει κάποια στιγμή είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα της μυθολογίας. Λέω, όχι, της βγήκε τώρα.
3: Ναι, όχι, τώρα.
2: Θα χτυπήσει τώρα κόκκινο.
3: Και χτύπησε μάλλον.
2: Αθένα. Και λέει, θα κάνουμε τώρα, λέει, μια προσφορά στη Θεά Αθηνά. Λέω, εδώ θα μας παπαλουκώσουν. Τι θα γίνει, λέω.
3: Θα θυσιάσουμε.
2: Λέω, του βραγκολιά στην έξοδο. Και λέει, όποιος θέλει, λέει, να γίνει προσφορά για τη Θεά Αθηνά, να ανεβεί στον νόμο. Και ανεβήκανε, δεν ξέρω.
3: Α, την πόνη δεν πανέβηκε πάνω σε έναν άλλο στον νόμο του.
2: Ανέβηκε η μουλάρα.
3: Α, πήγε για προσφορά.
2: Τι γλίτωσε, έχουμε στείλει. Τι, κανένα μήνυμα είναι εντάξει, γιατί λέω μήπως αυτές που μέτρησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 άτομα.
3: Προσφέρανε, πολύ.
2: Λέω μπάσκετ προσφέρανε, όντως έχουμε δει, είναι καλά.
3: Και τι, α, τη βγήκε τώρα να κάνει στη Θεά Αθηνά,
2: Ναι.
3: Άρα σπίτι πιστεύω ο Δίας και οι Τρίενες εκεί και αυτά.
2: Καλά θα γίνεται εκεί το Αλάι Μαλάι καλά. Είναι και η μάνα της λέει ήταν καθηγήτρια αναγεννησιακών σπουδών.
3: Α, είναι.
2: Που σημαίνει ότι Game of Thrones μαζί με Καλύση, μαζί με Αθηνά, αυτά πρέπει να παίζουν πάρα πολύ με τη Φλόρενς.
3: Θα έχουν αετούς στο σπίτι, θα έχουν.
2: Και είναι και. Κοράκια. Έχει και λέσχη βιβλίου δημιουργήσει μαζί με τους fans της. Between two books νομίζω λέγεται. Και πάνε μέσα και διαβάζουν και λένε απόψεις, γράφει ποιήση.
3: Είναι. Αυτό πάντως, παιδιά, είναι μεγάλη τάση. Εγώ δεν σου έχω πει για έναν γνωστό μου εδώ στην
2: με
3: Αθήνα. Που.
2: Ναι.
3: Σκέψτε το λίγο σαν χόμπι.
2: Μάλιστα,
3: δεν
2: θα
3: το κάναμε ποτέ εμείς.
2: Όχι.
3: Είναι μια παρέα που διαβάζουν βιβλία λογοτεχνικά.
2: Μάλιστα.
3: Και
2: μάλιστα.
3: Κάθε Δευτέρα απόγευμα.
2: Συναντιούνται.
3: Άκου. Και για να συζητήσουν το βιβλίο που διαβάσανε.
2: Μάλιστα.
3: Ανταλλαγή απόψεων πάνω στο βιβλίο. Δεν λένε κάτι άλλο. Δεν είναι και φίλοι. Είναι μια ομάδα που διαβάζουν. Έχουν γίνει και φίλοι. Δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι,
3: τώρα,
2: ναι,
3: αν η ναι, ναι, χώρισε εκείνη την ώρα, θα
2: τι
3: το πει.
2: Άγχος να διαβάζει σελίδες
3: και την Δευτέρα που τελειώνει ο καφές, βάζουν το επόμενο βιβλίο. Και λένε ραντεβού την άλλη Δευτέρα εδώ στην καφετέρια 6 ώρα για να πούμε και το άλλο βιβλίο. Και το άγχος να το τελειώσω το βιβλίο.
2: Συγγνώμη, στο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα δεν θα έχουμε βιβλία για να πηγαίνουμε για προβατίνες και τέτοια.
3: Θα έχουμε ραντεβού να πούμε τι.
2: Εμείς τα κοτσομπολίκια.
3: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Αρχωτικό ρε παιδιά. Εγώ τώρα πήρα ένα βιβλίο. Θυμάσαι που σας είπα ότι πήρα ένα βιβλίο που με έκανε κλικ.
2: Ναι.
3: Που είχα να αγοράσω βιβλία 10 χρόνια. Είδα ένα βιβλίο ρε παιδιά. Μου μίλησε το εξώφυλλο. Δεν ξέρω κάτι.
2: Ναι, τα αγαπώ κι εγώ κάποια.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ pop, πολύ φάση δικιά μου έτσι και αυτά.
2: Ναι,
3: πολύ
2: ναι,
3: ωραία.
2: Ναι, ναι, άξι.
3: Επειδή να σα πω κάτι. Το διάβασα λίγο εκεί στη Σκύρο που πήγα, μια μέρα, δύο μέρες. Τώρα που είμαι εδώ πέντε μέρες στην Αθήνα, δεν το έχω συνεχίσει. Το έχω πάρει ότι. Άμα πάω παραλίγο, το διαβάζω. Α, τσικώνω τώρα το πρωί να διαβάζω στο σπίτι το βιβλίο στον καναπέ ή το βράδυ πριν κοιμηθώ στον καναπέ. Φουλιώνω TikTok όλη την ώρα.
2: Και εγώ δεν μπορώ να το πράγμα τώρα. Διανοηθώ. Τέλος πάντων, όχι, και εγώ δεν μπορώ να το διαβάζω. Γεια σα. Έρχονται, μα χαιρετάνε να δουν ότι είμαστε καλά.
3: Λοιπόν, εδώ.
2: Είμαστε εδώ, ναι, γεια σα.
3: Παρά διαβάζω ένα βιβλίο.
2: Και πάω και εγώ να διαβάσω ένα βιβλίο. Λοιπόν, αν κάθεστε εσεί τώρα στα μπαλκόνια και διαβάζετε βιβλία στι διακοπέ και αυτά για να μην κουπανάτε τα κουνούπια με το βιβλίο και το γεμίσετε κέματα. Repel spray, παιδιά. Κλασικά repel spray. Άοσμο, δεν το συζητώ. Κάνει για βρέφη, για παιδιά, για τα πάντα. Και βέβαια ξεχνά την υπόθεση κουνούπια για τουλάχιστον 8 ώρες. Repel spray, να θυμηθώ να πάρω και για το άλσος που έχει κουνούπι.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Τρελό του με έξτρα κέφι, δεν ξέρω γιατί. Κάποιοι θα πούνε και περιμένετε.
1: Κάποιοι θα πούνε τι γίνεται εδώ. Τι έχετε πάθει, παιδιά μου. Αλλά εμείς είμαστε εδώ κεφάτη, καλοκαιρινή και πάρα πολύ ωραίοι. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, παιδιά, μέσα του Ιούλη. Για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα 15 Ιουλίου. Έχουμε καμιά εικόνα στο τι γιορτάζουν σήμερα.
0: Κάτι είδα σήμερα. Κάτι έναν ωραίο Άγιο είδα σήμερα, περίεργο.
1: Ιούλη, αυτά τα του Ιούλη δεν περνάνε έτσι. Α, ο Βλαδίμηρος.
0: Α, του Αγίου Βλαδίμηρου, ναι.
1: Γιορτάζει σήμερα, που ήταν βασιλιάς της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Η Ιουλίτα γιορτάζει σήμερα. Α, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη γιορτάζει.
0: Η Ιουλίτα ξέρω μόνο την γυναίκα του Ελίτη.
1: Η Ιουλίτα. Α, η γυναίκα του Ελίτη, η Ιουλίτα.
0: Η Ιουλίτα.
1: Έχει πέσει εδώ επίπεδο.
0: Πάω στη λέσχη βιβλίου και του ξεφτυλάω.
1: Και να σου πω κάτι τώρα που λες εσύ για τη λέσχη βιβλίου και τι ξεφτυλάς εκεί.
0: Ναι, του ξεφτυλάω. Δείτε.
1: Το Ρότερνταμ είναι, λένε, μια ωραία πόλη που πάνε και για σπουδές πολύ δεν πάνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι ωραία Ολλανδία το Ρότερνταμ.
1: Εκεί θα πέφτει βιβλίο, πιστεύεις, φουλ, ανάγνωση.
0: Ναι, γιατί εκεί νομίζω έχει και νερά που πάνε και κάθονται εκεί, ποτάμια τη.
1: Ναι. Πάω να το δοκιμάσουμε το βιβλίο κάποια στιγμή. Να δω αν θα το είχαμε κατά. Εγώ θα πήγαινα, θα το έλεγα στην παρέα αυτή με το
0: book. Εγώ δεν πρόλαβα.
1: Ρε παιδιά, εγώ δεν πρόλαβα.
0: Πείτε εσείς. Μην πείτε παρακάτω. Ελάτε να πούμε κανάλι σου. Θα διέλυε τη λέσκη.
1: Αλλά παιδιά, Ρότερνταμ με τη φημισμένη Μάρθαλ. Κλειστή αγορά τροφίμων. Η πιο μεγάλη του κόσμου.
0: Α, ναι, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ.
1: Αυτό πας και τρως ότι θες κουζινά.
0: Είναι αυτό. Πώς είναι στη Βαρκελόνη που έχει και εκεί πάλι στο Las Ramblas και αυτά. Αλλά εκεί είναι η τετραπλάσια. Και μπαίνεις μέσα και ο κάθε ένας έχει το ψάρι του, σου μαγειρεύει. Έχει τα φαγιά του, τα αυτά και παίρνεις κιόλας.
1: Λεφτά πολύ. Αυτό να ξέρεις. Γιατί εγώ τώρα μίλαγα με μία φίλη μου και μου λέει: έχω ένα θείο, πολλά λεφτά. Λέει στην Αμερική τι δουλειά κάνει, έχει τέτοια αγορά. Που πάνε μέσα και νοικιάζουν. Ο Ινδός στην Ινδική, ο Αιγύπτιος στην Αιγυπτιακή.
0: Ωραίο! Ωραίο!
1: Κοπτήριο εκεί πάνε, τρώνε, κάνουν.
0: Μ' αρέσει.
1: Είναι οι πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης επίσης στο Ρότερνταμ, αλλά και τα πλωτά μπαρ εκεί στα κανάλια.
0: Και αυτό που σου έλεγα εκεί με τα νερά.
1: Τα πιο ωραία. Λοιπόν, μοντέρνα πόλη, πολύ ζωντανή, πολύ νόστιμη. Απευθείας πτήση πια από την Αιτζίαν για να πάτε. Ωραίο και για σουκού, παιδιά, αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα
1: τριμεράκι.
0: Κάτι μου είχανε.
1: Ένα Ρότερνταμ. Να πει ότι πάω με μια απευθείας πτήση, επαρχιούλα Ολλανδία.
0: Μήπως να κλείσουμε αυτό.
1: Πήγαινε ένα Ρότερνταμ να κάνει εκεί να πει τι ποτάρε σου. Ολλανδία είναι. Ξάπλα το γρασίδι.
0: Ξάπλα θα είσαι.
1: Καλά θα περάσεις.
0: Εννοείται.
1: Στήλαι όταν γυρίσεις. Λοιπόν.
0: Μωρέ, λες μωρέ.
1: Μπε σε Aegean app ή aegeanair.com, παιδιά. Έχει ανοίξει νέες απευθείας πτήσεις για να περάσετε ωραία.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση.
2: Best 103,1.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο. Ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
10: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
12: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
13: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
14: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
15: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
16: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
21: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
20: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
21: Το Γιώργο τον βλέπετε?
20: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
21: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
20: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
21: Είστε σίγουρα medium?
0: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
1: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
22: Best 103,1.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, κλείνουμε για σήμερα. Να φύγω και εγώ να πάω να ετοιμαστώ. Βλέπεις και τα μακιγιάζ μου, τα έχω και αυτά. Είμαι για κιούρ έτοιμη, πιστεύω.
1: Μπράβο, κιούρια.
0: Ναι, κιούρια.
1: Για του κιούρ, μπράβο.
0: Εχθές πήγα άβαυτη στην Φλόρενς.
1: Και τι,
0: υπάρχει εντωμεταξύ ένα, πώς να πω, έχουμε ένα εθιμοτυπικό στις συναυλίες, επειδή έχει τη γνωστή αλυσίδα, τη fast food.
1: Ναι.
0: Που τι κάνεις, ξεκινάει ο main τραγουδιστής, δηλαδή εκεί που ξέρεις ότι όλοι θα στηθούν στα 2-3 πρώτα τα τραγούδια. Στο τρίτο τραγούδι εμείς κατεβαίνουμε και πάμε και παίρνουμε κοτοπουλάκια και πουθά.
1: Έχεις δίκιο και με το ποτά έτσι κάνεις. Κατεβαίνεις κοινό που ξεκινήσει και όλοι τα λαλάνε.
0: Και το συζητώ και είσαι jet, ούτε σε ενοχλεί. Και πάμε, αυτό το κόλπο μου το έμαθα φραγκολιάς. Μου λέει τι είναι τρίτο τραγούδι, φεύγω, μου λέει πάω τσακαρό. Μπράβο του λέω, πώς τρέχει.
1: Ενώ εγώ πάω τουαλέτα, παιδιά, και εκεί που όλοι ακούνε μπροστά, δεν σε αφήνω να περάσεις. Εκεί ταλαιπωρήθηκα για να πάω γκορίλα στην τουαλέτα, μία γρήγορη.
0: Α, εκεί είναι πλαντάμι. Καλύτερα να πας με μπιμπιλίνο. Καλύτερα μπιμπιλίνο.
1: Στο ποτήρι της μπύρας.
0: Μια χαρά.
1: Στην ακρούλα.
0: Στην ακρούλα, σαν τον ηλίθιο με πανηλίθιο που γεμίζαν τα μπουκάλια. Ναι, όπως το λες. Δεν είναι. Και χημικές δεν είναι.
1: Χημικέ, άστο τώρα είναι.
0: Όχι.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να τα στήσεις κιόλα.
0: Επίσης, αν πηγαίνετε νωρίς στις συναυλίες ή γενικότερα κυκλοφορείτε όλη τη μέρα, ξέρετε ότι χρειάζεται αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Anchor Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50. Έχει 2% εκτοήνη, είναι η ασυναμίδη, βιταμίνη Ε που σημαίνει κάνει και αντιγύρανση αυτό, έτσι. Προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε το δέρμα μας ενυδατωμένο τώρα το καλοκαίρι. Να σας πω δε ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
2: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
3: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
2: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
3: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
4: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 103,1 μόνο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Invest 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
0: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή. Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
1: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
2: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
1: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
2: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
1: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
2: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 43 755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
2: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
3: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
1: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
4: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
1: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
4: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Από το 2008 τρώμε μαζί.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1 μόνο.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
4: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
3: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
4: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
5: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Καζέλι Μπόργκο.
0: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλι Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και...

0: Invest 103,1. Μόνο.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει παντού.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζομαι τη μουσική.

0: Best 103,1.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και